0: σου. Ένα ισό λίλησα. Και με μικρή του σέβαγα και να μικρή το βουλή και να προκτήμω. Ο κλανή λίγο τα μαζερνά να ρίχνει του να νόντρα βιαντός. Όλα ήταν η σαμουλή θα πάνω κάπου και το βαδίκεν. Και το βαδίκεν. Να είδα πάντα ο λίγος όμως να κλαίνει τυπώσει σαν το τώρα να προκτή. Να μου δω λίγο καλά με το σώμη ρε της κούμα ή μου δω το τσιμό τέλα το να μαλούμνη βάλει. Και να τα τανρώ να μου να μου σα λύσω τα εγκίνη ο καλάντη. Μου σα κάβερ τον αλήπη βέω, να μου γέλαμε ο καλάντη μου, μου σα να σηγαίνει ο λέει ρέντητα. Πλέτα, έβγα ο τερά με τα μάγκο. Και ουσό μου τσίγκο, δεν τον ανρεούνε τώρα, τον ομάδα μας σαν ρέντη. Μα δω ρούα, 1,400. Το νόμουλα, όταν ουσό μου τσίγκο, 2,400. I'm paying somebody else mortgage. You are saying that you are handicapped.
1: Να κάνουμε βιβλίο και να μπαίνουμε να το δωρούμε. Να το δωρούμε.

σα έχουν κίνηση. Τι έχουν μπει κάθε ρότα να βήμα εδώ, σε βήμα εδώ ρούα, το μισό μικρή μα, σε δίβουλο. Βάτι για να νομουσού σου. Ένα γελό ρίκι να νομου LGBT. Σε ο οίκο ραβάνι ο μούλια το αναβάλε. Όλων ρονοντόλ, δύο ρονοντόλ. Για ο αμήνα κανένα νομου δορμπογό. Και ρωσα τίμα τσίγο. Και ρωσα μόγκη τσίγο. Ένα βάισε τσίγο. Εγώ να το να την πρόπα, η Οκλάνη. Σε Οκλάνη, Οκλάνη και ρωσαν το λαβρά ράμπα τσίγο. Ο έμεινα κάτω, με εδώ η καλό ένα βία πολύ μαλλί. Και ρωσα σούλια τσίγο να νερούν όλα. Ένα σαγαί. Εγώ θα τώρα θα κοιτάξω να νόντα με τσίγο και ένα βγουνί στα σαν. Νόντα με τα που βάλει, εγώ σύμπη και βγάζα σε τα μελία και τα μελία.

0: πολύ τα ακούγεται του.
1: Αμήν.
0: Το μάτω με το εκτιάωρα και τα πούρα από το πρόβλημα. Είμαι ο ταπού, είμαι ο ματαφουία, είμαι ο ιναμαρουία, πάτω ότι ήταν τα άρεμη. Τι από πού είναι τέτο, και μπορεί να είναι ο κυρίρο που ένα αουέρα τα κλείτω. Και το μάτω μόνο από τα αουτάρα, τα ρωτή τεράτσιο οξπέ. Και μπορεί να τα χακεί από την τεράτσιο, η αφαρόμο μα είναι η τεράτσιο η τι από πού. Νοά του τι άλλο, νοά του τι τα ιαουτούρ. Καουί, και το μου είναι η ράτου, και πατινέ ο κιάκουε. Και όμω που είναι τα κόρμα και τη ράτου, και αχαρόμο ή τι γομάι, και το μάτο καρέρε, η τι από πού γυρί ρωτέα, η αχαμάρο ή αμάτο, η αφκυπικέ νέο το μάτο χαρόμο. Αχαμίτε και μάι τεράτσο, οξπέ, αχαμίτε και μάι τεράτσο, τα ράτσο, και αμίτε και μάι τεράτσο, και αμίτε και μάι τεράτσο, και αμίτε και μάι τεράτσο, από πού το άτομο μάτι, έσω, από τη μάι που έκαρε ρωτσο, κάτι και αμάτο, από εκεί την μοό. Τα πούρε, αό, να τα ραβατέ τα ιωμάτω και το πάει διατέλεια και τα πάστε εδώ και ραβα κάτω το ιωμάτω και ώρα μου το κορέ. Αμέν.
1: Αμέν.
0: Και ώρα, να είναι διαουτάει και ούτε και ποπό. Μόνο πω, ακού και ο κόμμα εγώ και τα ακούει αυταρά και τα άτομα ότι τα ιωτουάτω και το κοκκιμούς. Φαϊνάρο ότι λείπει τη μάη ή τη μάταιο ότι παίρνει ρόμο μα. Μότι με ερωτήρια πέλε ή ρωτώ για μάταιο ότι παίρνει ρόμο μα. Κοτόχου είναι ένα και άλλο από την πούχα τέια και ακατάδο και ακατάω μετά τι όλα του και ρωτώ μας μέα. Ο αυτάρα Ιέσου ή τη θεία ο αυτάρα ακαματακήτε ακαμάριο λόι ή τα αναπήπη για ράτω με την μάμα Μπορυβέτα. Και εκεί το γράτο είναι κάτω που είναι ο Θεοτάτο κοιμό. Αλλά μόνο από τα άτομα είναι Θεοτάκη, ο Άλταρα Ιησού ή τη Άλταρα Ιερού θα πω την πατάιτσι ή το πάρκε ναι. Χάρη, τι ο Πίπη ή κείτε, είτε ο Χαίρου, τα Ιησού ή αυτό κείτε για ράτο, ο Μόε ράτο ή τη Έλμο. Όχι λέτε κείτε ναι είτε ο Χαίρου, ο Κοέ, ο Άου, ο Τάτο, χάρα τότο. Τι είναι το Ιάνο. Μην με δείτε τα του ιδέα ο Καϊρό τα Ιησού για να κοιτάξετε και τα αγαπή. Καριά είναι η ιδέα η ρίλο ανά η μάη του Τιάκουε και τα χράμα ανά η ούρου τε τάνο ονέ τα δημεσία. Ακα κοιτάξετε ανά η τίνια ο τότο. Τα ανά για να κοιτάξετε και τα αγαπή. Ερώ το βατζίνι ματαίτσι το πάκε ναι. Ότι με μέρε τα του γλούτου του Πουχαμάτεου πενε ρόγω μα ηραβατά η τα ερωά του πιτά ότι αν κάκετε μα τα τούρουε ουί αγατάτε ο πιπί ουί γιάε και ο πόου αγατάει εσύ υπό ο κεράτου εκείτε αγανάρατουε κατάε τα τούρου πιτή ο πέμα ότι είναι αν εχαραγαλείο και ο πιπί να είναι εαχτείτε μα εικό εγκεμάτου ηρωτή τη ηραβατόρουε εαχτείτε μα εικό εγκεμάτου είτε τούπου άμα ο τάου αμένε πέρα χωτώ δεού αχαίρου. Εκείτε η μάτω η το άρεμα ένα η το πέρα ότι είναι αν. Με άρτα το κυρώτο η τίαο τίαο ουίανα και ο πιπικά κείτε μετά του ε. Εμάνω ο ατουπάχα το ράτου και κείτε ράτου η τέο νέα τε χάτου που η μόα για ράτου η τέο ο χαίρο και κείτε ράτου πράτω πράτω και κείτε ράτου είτε άρεμα ένα ότι μεσία με όχι ο χώμα η το πέρα ότι είναι αν και ο πέρα. Τι είναι ο Βουίαμα, πού είναι η αιτία μου, τα του ήρωα του Ιτιέρα. Ιτιέρα, ένα ρότε, τι αυτορά του κοτό, το κοτό, το κορμί του. Τα τα του αυτορά, χαμπάρι, η αιτία, αυτορά, η τεμέμα, η χάρη, η αιτία. Έτα κοίτα τα του, η αιτία με η τουμπουνέ, η αιτία, η αιτία, η αιτία, ο Καϊρό, η αιτία, η αιτία, η αιτία, η αιτία, η αιτία, η αιτία, η αιτία, η αιτία, και αντέλεια μου μόνο το τέτοιο είναι το τάντα. Και αντέλεια είναι η μεσία. Κάρι τα ιότα του εδώ. Με μετά του γιατί είναι από άγγελα βαρύμα. Ο αγαμάτα Ιησού είτε ακακίτε και αράτου είτε αομέ.